5.7 με τηλεσκόπιο και ολοκληρωτικό κόμμα τρίο με λοζό απειρινίκαλο ή απειρή για το λαό σαν ένα FM. Για το τέλο, κοίτα το φόλο ζωά πυρί, μου ένα προγραμμιά ρηπιόν ρημα με λαζαφό μου κουακουάμ, να το φοβάγκαν οι βοσάτζεν φο Άλεξ Μαουάια. Λέει, αβορέ, λοζό ρε πυρβάζου ρε μγακάμ. Αβάζου ρε βοσάτζεν. Μγακάμ μου φαμόε βοσάτζεν. Μγακάμ μου Έτσι, αμ' να καβάζω ήρεμ. Καβ, μαϊ. Βαβάνε τηλεφωνό.